Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Ακι να ζούντα, να ζούντα λόγια σου. Yeah.

Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ειραγμένα και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσιέ, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε, 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο: 1055 στο κινητό σας, και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίχτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές, για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης. Παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά. Ξεκινάμε τα τραγούδια της Τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της Τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της Τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

να το δω, έχει, έχει, συχνά το δω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

τραγούν αυτό το χώμα. Thank you.

0: άλλο μάλιστα. Πάνω κάτω το κουμπί. Τώρα κάτω το κουμπί. Τώρα κάτω το κουμπί. Τώρα κάτω
1: μεγάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Για να δείχνουμε σκάνη που μη περνάμε.
1: Έλα κοντά μας.

μας. Α,

έρχεστε και μας την έρχεστε και μας την έρχεστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω, τα

Τα λόγια μου προσέχω τα... Τα λόγια μου προσέχω τα... Με θα τα συγκρατήσω.

γυρίσω σε πάνω.

Το πέρασμά σας

0: Yeah. Το πέρασμα σας.
1: Ωραία, πού πάει,
0: ωραία. Ζάνας τραπήκε στο

το πέρασμά σας σαν να στραφεί και θέλει. Λεντίζεται το

πολίτες απόψε απόψε αποφέγγει

0: Ήθελε να πάει στο πίνο, ναι. Έτσι, ωραία, μάκο, μπορούμε στο χωρί.
1: Ήβραμε ήδη από το
0: αν έχουμε στο χωρί, εσύ να μην απογοητεύεις.
2: Έτε, επαθαρέτε, για πάρε.
0: Με το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

0: Πού το πέρι λένε, πέρα και πόη.
1: Πάρτε, αλλά μην θέλω έξω.
0: Κάνε αυτό. Αν
1: δεν είναι έξω,
0: το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάρτε, πάρτε.
1: Δεν θέλω.
0: Αγιάννη μου.

Gracias.

0: Γιώργο!
1: Γιώργο!

φτιάξω μου πάρα κάτω. Που φτιάξω μου ρε λίγο. Πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού,

Ευχαριστώ.

όχι. Σώσε μ' αγάπη μου. Σώσε μ' αγάπη μου. Δεν

Θα πω, δεν ξέρω.

Ευχαριστώ. Yeah.

0: με στο γιάχο να μου δεν είναι σε
1: κάτι. Κάκι. Ιωρή.

Και τη στιγμή,

γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέχασα, γι' αυτό και δε ξέχασα τους.

0: Γεια σου, ναι. Γεια σου. Γεια σου, ναι. Μισό κόμμα.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι. Σίγουρος είμαι, ακούμαστε.

0: Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσε.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο

Κι αν τα σωρά που

0: Έλα μαζί. Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
1: Thank you.

Amine mane sena sena.

ζωή. Με φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.

όσον όσο βρω.

ente caminos aqui.

11 μήνες στεχομέι Χριστού μου διάχει. 11 μήνες στεχομέι Χριστού μου διάχει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

0: Παϊσόντι.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

Ah, ah.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το συνεχίσει.

φως είναι στο πάστε θα συνέχισα. Καθήλυτη μα θέλω

Ωπα! Κοντιτσού, αχί κοντιτσού, κοντιτσού πάνω σιλί.

Σα την πονάσα, την καμπίνα.

0: από τι αίτες, από τι κακό, από τι κακοσύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: ζωή. Εγώ το ξεβρώ, μέρα κλεί.

μεράκλι, μα πόσε δίναν έχει. Και απόψε, στερά, και απόψε,

κι απόψε εις τα γράμματα λέεις κι ο νους του τραχή λέεις. Ωραία, μα δώστε και να λογάνε να πιούρε, παιδιά, δώστε και να λογάνε να πιούρε. Αν μη ο διάσω πάλι, αν μη ο διάσω πάλι, αν μη.

just be mess. Except it just be mess, except.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

Μα σε πειρέασα, μα σε

Μαγκαλούνι, περάσα.

Πρωτό παπά. Το κελεπτήρι.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

Δες μου το

και θα τα καταφέρω.

0: σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω

0: Καστέλι.
1: Κόκκινα,
0: ναι. Κόκκινα, ναι, βρε.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος, στου λεγγύου τις ώρες.

0: μόνο και στις συναντήσεις
1: Thank you.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Άντε ρε Βασίλη! Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσ

Thank you.

Yeah, sure.

Πάλι τα γίνεται κοπέλα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

Μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μη μ

0: μαντρόκα για τα μαντροκαϊσμάτα.
1: Δεν αλλάζουν οι κόλλοι, δεν αλλάζουν οι κόλλοι.

Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκ

πέσαμε αντί.

Thank you.

0: να πάω να τις πεθάνω μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Ας σηκώσει να πάνω. Όλοι πράγματα.

Αγία της Μίας.

Να τα πείσουμε.

Ο φωτάκι, ο φωτάκι! Ελά, δεν είναι μικρό, δεν είναι μικρό.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε μας η ώρα του, είστε με αυτό το πλάσμα από τα μητά μου». Εμένα δεν με ανάρθουν από εμένα. Άξιος είναι να πάει και κοιτάετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά.
2: Ας είναι νέα. Δεν θα συμπτώσεις, παιδιά.

Να πάμε να

Καλημέρα, σιγά, σιγά, σιγά.

Βασιλόπουλο, μεγάλη.

0: Για το σταμάτη.
1: Είναι πως έχεις σαφηγείς μη σαφηγείς.

0: Στίχης Μίνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Έχει, έχει.

Μέσα στους αράπαες. Έχει, έχει.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμες έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

αρκιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: και θυσίες.
1: Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσιέ, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνη που λέμε, σέρνη το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνη δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Θα τελειώσουμε με μαντινάδες επενετικές των Δωδεκανήσων σε στίχους του ιατρού κυρίου Γεωργίου. Τραγουδούν η Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού.

Ακούσατε έκτακτο πρόγραμμα δωδεκανησιακών τραγουδιών, επευκαιρία της 11ης επετείου της ενώσεως της Δωδεκανήσου μετά της Ελλάδος. Ετραγούδησαν οι Νίκος Νικήτας, Ευδοξία Χατζηγεωργίου και Βενετία Σπανού. Συνόδευσαν οι μουσικοί Κώστας Μαρής Βιολή, Κομνηνός Παπα-Νικολάου Λαούτο και Νικόλαος Ντάλιας Τσαμπούνα. Του προγράμματος επεμελήθησαν ευγενώς προσφερθέντες οι Εκκαρπάθου Δωδεκανήσι κύριοι Γεώργιος Γεωργίου Ιατρός και Μανώλης Πρωτοψάλτης, Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ήτινες και προλόγησαν.

Το νόημα της Μαντινάδας, του οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερος του, και όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

και αέρθια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο. Σαν αστραπήν το βλέμμα του, και σαν βροντή η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

Right on, Elmer. Oh, let's go.

Και σαν τα σκουπίδωχα

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
3: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
4: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
4: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Έλα, παιδί. Καλά, παιδί, δούλα.
2: Γεια, φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέμου. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέμου. Γι' αυτό απο, γι' αυτό απο.

Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο Δή

0: άδεια δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για να πήγω πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε λίγο άντε. Άντε πει μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να πει. Άρα δεν βγαίνει όξο.
2: Μαρκώνει κάτι και τα ακούγεις.
0: Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο τα πεμπράν Μιχαλίδης.

0: Φεναές.
1: Εμένα αυτός, ο Ροδνή, ο ψάρι.

Gracias.

Καθάρισε για όλα.

Μαζί σου παγλέ, μαζί σου πάω.

0: Τρίμουξε το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξε το πράρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

Την Ολυμπό την αγαπάς, μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

Ξέρετε, θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

σοπα. Αχ, η σοπα. Μπαμπαμπα. Μπα, θα κλείσω τα μάτακα μου. Αχ. Θα κλείσω τα μπαμπα. Πολλά θα πραβούλησω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο,

Αυγραστείτε μου να ζείτε.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Καλώς ήρθατε, κουράγιο.
1: Γεια σου, ρε λεβέντη!
0: Έλα, παγκύρι, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
0: Όχι,
1: σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
0: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Κοίταξε ο Λεβάκης, κορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
2: Κοίταξε.
0: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Και τα βούτια μου του ουρανού, και χάθηκε το ήλιο από το καφενείο.

0: ελεύθερο, κι έτσι.
1: Τι μαύρο λέγανε το κορίτσι.
0: Άρα, παιδιά.
1: Ακούω αυτά τα χάλια, τα μαύρα.
0: Έλεγε μια, βέβαια. Τρία,
1: τρία. Τρία, πράρι.
0: Τρία, τρία, παιδιά. Επίσης, παιδί.
1: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας,
0: Ας το Γιάννη.
1: Αφιλού βουσκάκι, αφιλού βουσκάκι.

0: το γύρω μηνά. Το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι, όχι. Αγάλα.
1: Αυτό
0: είναι το γυρνάς. Όχι. Μια μαζιά το γύρω μηνά είναι νέο.
1: Είναι καλύτερο, αυτό είναι ελικόπτερο.
0: Ναι. Ιδιά.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Ιδιά, αγάλα.

Γεια σας.

γίταρη, γίταρη, δώσ' να πει την εικόνα. Δώσ' να πει, λέω, δώσ' να πει. Εδώ σου.

you wouldn't make me work, right?

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνει Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιβιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία.

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε Δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της Διεθνούς Αυτής Οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που βαρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο Δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έαπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, είναι πολυπλέα μη οξαποδένω την ελλάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύση της ζωής, άκρας της ζώνης της, της λέει Μαντινά, αφού πως ήταν μερακλαντισμένος μαζί της. Ο έρωτας μου γιάηκε, σ' άλλου εντρού κλονάρι, σ' άλλης πορτοκαλιάς χαλί και σ' άλλης παραχάλι. Ευτής σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως έγιαγναντίζει βάκρια και ξαναλέει, όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Σιγή σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθη να φύγει και λέει στον απαντό του, μάτια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε, πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι σηκωμένο και ανακατεμένο, του λέει, τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα, και πέταξε στα Νικολή, σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά, 24 ψηφιά, έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω, μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάνε παίρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουή. Ας ήξε βρε αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ, να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

0: τη νιώθουν τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
1: Όλοι τη νιώθουν τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
0: Άιτες, βοήθαν τα Ιάιτε μου.

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αιτοφωλιά μεσούρανα χτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη, που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια, κολλητά τόνα στάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζετο, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγοντο. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

0: Αυτά ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε να προσπέρισουμε εδώ.
0: Μαζέψε τα ρούχα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ. Πού.
0: Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
2: Πού. Φίλιπα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα και να φύγουμε.
0: Εδώ. Έχει ακόμα. Έλα,
1: παιδί. Έχει ακόμα.
2: Άλλο να σταματήσω τη μουσική. Άλλο να κρατήσω το παιδί.
0: Φιλία.
2: Δεν θέλει.
0: Καμώ τα σιγάρα σου, Λιάντο.
1: Γιατί λύνει το μαγαζί.
2: Α, κλείνει έτσι λέει.
1: Λύνει το μαγαζί.
0: Ε,
1: λύνει το μαγαζί.
0: Γιατί να.
1: Λύνει, παιδί μου.
0: Ε. Πώς θα λέμε όσο πιθανό.
1: Ξεκινάτε. Ξεκινάμε, ξεκινάμε πράγματα.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too, me too. Thank you very much. Thank
2: you. Όχι, είναι το... Δεν είναι, όχι. Όχι.
3: Έλα, φίλοι μου.
4: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν την αλλάξα.
4: Έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε καιρό.
3: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
4: Ναι, θα πάω μαζί σας.
3: Κανόνισε εσύ την ώρα. Πότε θα φύγουμε.
2: Εντάξει. Για το μαγαζί που πήρε τη
4: φυσομένη. Εντάξει.
3: Λίγο, λίγο, εντάξει, λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, Μιλούδα. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.